0: Είναι μεγάλη η ευθύνη.
1: 我们肩上的责任重大.
0: Όλα τα μάτια της χώρας είναι σε εμάς.
1: 球迷们期盼我们展现出昂扬的斗志，为

0: 他们带去梦想。我在沙特各级球队执教已有七个赛季。2016年刚到沙特时，联赛仅允许三名外援搭配一名亚籍名额。接下来的十余年间，无数足坛巨星前来加盟，本国足球的整体水准也实现了明显的提升。
1: ως προς το επίπεδο του ποδοσφαίρου που παίζεται στην Σαουδική Αραβία. Αυτό που μου έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη
0: εντύπωση είναι το πόσο προσιτός
1: και φιλόξενος είναι ο κόσμος.
0: Να πας στην μήνυμα που μου κάνει, μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση
1: η αγάπη του για το ποδόσφαιρο επίσης.
0: Αυτό που έβλεπα πάντα στους Άραβες
1: ποδοσφαιριστές είναι ότι τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά
0: 十分擅长脚下控球。一旦球员们内心安稳，充分信任教练，双方建立起高度信赖的关系时，他们便会在赛场上倾尽全力，毫无保留。我们用行动证明，我们相信自己，信任队友，忠于球队，恪守战术部署，能与教练团队一同代表整个国家出战，这份荣誉让我无比自豪。无论最终成绩是好是坏，每一场比赛中，我们都要做到在场上拼尽全力，即便过程中出现失误也无妨。只要我们做到全力，这一点我相信会是我们实现最终目标的重要一步。